0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου, πριν δίνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσχια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

God of the yard.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέ Τζουβούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
9: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

Pes. Θες ή δε θες.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη.

0: απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
1: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μονάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράιου. Παίξει Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Φωτιά η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ιρέο.

0: Αλεξανδρία και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου, 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι. Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
14: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
13: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
14: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
13: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
15: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
16: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
17: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
16: Αυτόν πάρε.
17: Γιατί?
16: Γιατί είναι πιο κοντά.
17: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
16: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
17: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
18: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
5: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Τίποτα στη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος.

0: συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta, και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
1: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα.
14: Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: συνθήκων. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real.

0: ακόμη. Μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
15: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
15: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
15: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
15: Αγγλικά Κλιμέντζου. τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
15: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service.

0: η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κωνσταντινοπολίτικα. Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μόνο καρφί είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα

0: Πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
0: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέ Τζουβούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
10: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Εφτάσε!
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέ Τζουβούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Είναι πάνω να τοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
3: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Δεκαδία 9:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλεφωνία.

0: Τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Back, back, back. 938 με τον DJ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πολύ και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Α, δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος.

0: Θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτών.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρόπουλος.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του Μίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, καρ Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση.

0: πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Ποια είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
2: Δεν πεινά.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
2: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
8: Εφτάσε.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
10: Πιο γρήγορα.

0: 7, 10, 22, 32, 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα.

0: 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Αρκαδία 938.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
11: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210-14.
15: Εφτάσε!
16: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
17: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
18: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
19: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
18: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
19: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
18: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
19: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
18: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
19: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
18: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
19: Σκέψου ελληνικά.
18: Σκέψου βιολογικά.
19: Σκέψου A-Farm.
18: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
19: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
20: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.

φίλε και φίλοι, καλησπέρα από το Θεόδωρο Σπόρο Κοτρώνης. Σε όλα έτοιμο να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστής Τίκνων Super League. Αστέρα Τάκορ Ολυμπιακός με τους φιλοξενούμενους να κάνουν αυτή τη σέντρα με τον Τσικίνι, ο οποίος δίνει στον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Μια εικόνα όμως λίγο περίεργη, καθώς είναι κλειστή η θύρα 1. Θυμίζουμε ότι ξεκινούν τα έργα για την τοποθέτηση στεγάστρου. Κλειστή από σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου, κατά τα άλλα φίλοι του Αστέρα Τάκορ αλλά και του Ολυμπιακού στη θύρα 4. Έχουν έρθει να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάμε στα αρχικά στοιχεία του αγώνα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος για τον Αστέρα Τάκορ ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Νίκο Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Μέντες και Κότσι ήταν στα δύο άκρα της άμυνας. Κάνουμε την πρώτη φάση με τον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή, βγάζει προς τα έξω και ο Κουρμπέλης για να απομακρύνει. Λέγαμε λοιπόν, Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Κότσιρας και Μέντες στα δύο άκρα της άμυνας. Αλλαγή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο σε σχέση με τον αγώνα του Αγρινίου, Σίλβα και Λάσκαρης. Στα χαφ, Κουρμπέλης και Έντερ και του την αριστερή πλευρά, ο Ρόφκος στη δεξιά, Μπαρτόλος και ο προθυμένος Ρικαρδίνιος στον πάγκο. Οι δύο γκολκίπερ, Χατζη Εμμανουήλ και Κακαδιάρης και η Μπρόνσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Κιμπιόκα, Καλτσάς, Μπουζούκης. Πέρες, Μακέντα, Ριέρα και Παπακανέλος. Ο Χωσέ Λουίς με την Ήμπαρα επέλεξε για το αρχικό σχήμα τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Σάλιακας και Τικνιζιάν, οι δύο ακραίοι πιστοφύλακες. Στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέτσος και Πυρόλα. Στα χαφ Έσε Σιπιόνι, Τσικίνι, ο Ζώτα Σίλβα Ρόκα και προθυμένος ο Ελ Καμπί. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό η Πόποβιτς, ο αναγνωριστός τερματοφύλακας. Και η Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μάρτινς, Φρόιλερ, Γκονζάλες, Όνιεμα Έχρι, Κλέιτον, Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία. Διαιτητής ο κύριος Πολυχρόνης, βοηθή του η Δημητριάδης και Κομισοπούλου, τέταρτος ο Ντιουμαντίδης, έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό. Σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική, θυμίζουμε χτες, Βόλος Ηρακλής 1-1 στο Παρτιζανικό του Βόλου. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Ενώ στα σημερινά παιχνίδια είναι σε εξέλιξη όλα. Πριν από λίγο, σε 21 λεπτό του Κλειάνης Βικελίδης, ο Άρης πέτυχε δεύτερο γκολ. Προηγείται του Όφη με 2-0. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι. Ατρόμητος, ή μάλλον να πούμε ότι τα δύο γκολ του Άρη στην αναμέτρηση του Κλειάνης Βικελίδης κόντρα στον Ευρωπαίο βέβαια Όφη. Πέτυχε ο Μανού Γκαρθία στο τρίτο λεπτό και ο Κουαμέ στο 68. Στο Περιστέρι, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο 1-1, προηγήθηκαν με τον Νούνιεθ. Η γηπεδούχη ισοφάρισε ο Πέλκας στο 43. Μαζί με το παιχνίδι που παρακολουθούμε ξεκίνησε και η αναμέτρηση που διεξάγεται στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Φυσιά. Αύριο θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική στο γήπεδο της Λιβαδιάς με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο σύνομα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Σάλιακα να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Παίρνει την μπάλα εκεί που είναι ο Μέντες και του μονομαχή με τον Ζώτα Σίλβα. Κλέβει ο Ζώτα Σίλβα την μπάλα. Έξω από την περιοχή τώρα ο Έσε για τον Ελκαμπή. Θα βγει πολύ ωραίο ο Λάσκαρης και θα κόψει στη συνέχεια. Ο Ρέτσος θα κλέψει από τον Ρικαρδίνο. Υπήρξαν διαμαρτυρίες για φάουλο, διευθύνσεις όμως τον ίδιο φάση με χαρακτηριστικές κινήσεις. Δεν διαμαρτυρήθηκε το παίκτης αυτά. Η κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενους με τον Πυρόλα. Να πετάει την μπάλα μπροστά στον Ρόκα, περνάει το κέντρο. Την έχει οργανωθεί άμυνα των γηπεδούχων. Γυρίζει το πίσω και πάλι ο Πυρόλα στον Ρέτσο, τον Αρκά. Αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος τώρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα, κουβαλάει λίγα μέτρα την μπάλα, σαν να στον Πυρόλα, στο πέμπτο λεπτό έχουμε φτάσει. Είναι το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που θα δώσει ο Αστέρας Τάκορ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Καθώς θυμίζουμε ότι
Μετά από αίτημα του Ηρακλή, το οποίο έγινε δεκτό από τη Λίγκα, ο αγώνας της ερχόμενης αγωνιστικής της Τρίτης, που ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Καρτατζόγλιο στάδιο, δεν θα γίνει. Εκεί θα γίνει στην Τρίπολη. Ο Ηρακλής, λόγω εργασιών που γίνονται στο στάδιο της Θεσσαλονίκης, της αλλαγή ένωση πρωτογύρια, έγινε δεκτός αιτημάτων. Έτσι λοιπόν, κατά σειρά ο Αθήνας Άκτορ υποδέχεται σήμερα τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη. Θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή και την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη την ΑΕΚ, μια τριάδα δύσκολων αναμετρήσεων. Ο Αστέρας Άκτορ που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα και βέβαια εκκρεμεί και η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την τύχη της αναμέτρησης Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στο κύπελο. Θυμίζουμε οι δύο ότι είχαν κερδίσει με 2-0. Ο Αστέρας κατέθεσε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας Λεβαδιακού. Την Τετάρτη ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία. Την Πέμπτη κατέθεσαν οι δύο ομάδες τα υπομνήματα και όποιο άλλο στοιχείο ήθελαν. Και περιμένουμε να πούμε. Για να δούμε τώρα τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ρόσκο μέσα στην περιοχή μπλασάρι. Τεράστια επέμβαση του Ορτέγκα. Το Σάλια θα διώξει στο κόρνερ. Σε πολύ μεγάλη ευκαιρία, στο 7ο λεπτό, με τον Ρόσκο να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο ακραίος επιθετικός του Αστέρα Άκτορ έκανε ένα δυνατό σουτ. Ο Ορτέγκα με μια βολίδα, με μια σκυπτόδη επέμβαση, τέτοσε το χέρι του. Αποσώθησε σίγουρο γκολ και ο επερχόμενος Σάλιακας πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ λοιπόν στην αναμέτρηση με τον Χουλιάν Μπαρτόλο από αριστερά που σε επιτέσει τον Αστέρα Σάκρο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και λέει ο Μπαρτόλο με πιέσο Ορτέγκα θα διώξει σε ένα σημείο που ο Ρόσκο θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο out. Να λοιπόν η πρώτη πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για τους γηπεδούς, για τον Αστέρα Σάκρο. Στο 7ο λεπτό, όπως είπαμε, με αυτό το τετ-α-τετ του Φράνκο Ρόκο, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ορτέγκα, ή μάλλον να είμαστε πιο ακριβείς, ο goalkeeper του Ολυμπιακού νίκησε τον Ρόκο με μια ενστικτόδη μεν, σωτήρια δε, απόκρουση κράτησε το 0 για την αιστεία του σε αυτή την πρώτη ευκαιρία. Στο 8ο λεπτό, να πούμε βέβαια ότι και την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά και η Super League 2. Την Παρασκευή έγινε η κλήρωση. Πρώτος αντίπαλος του Αστέρα Β' Άκτορ, η ομάδα του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια της μεταδοσής μας και στο πρόγραμμα όπως προέκυψε από την κλήρωση της Παρασκευής. Και ενώ χτες το βράδυ έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ γυναικών. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αιθμούς όλων των πρωταθλημάτων. Ένα πλάγιο τώρα για τον Αστέρα Άκτορ κάτω από τη μέσα γραμμή από αριστερά με τον Μέντες. Και κύριος Πολυχρόνης μάλιστα μετράει. Είναι από τους νέους κανονισμούς σε αρμόδιο για τις αναμέτρησεις. Σχετικά με τον χρόνο, τα εκτεθρόντα έχουν οι παίκτες πλέον να εκτελούν πλάγιο out. Παπαδόπουλος δεν απομακρύνει καλά, η μπάλα πάνω στον Ρόκα. Έξω από την περιοχή ο Ρόκα, αποτελεσματικότατη επέμβαση του Δημήτρη Λάσκαρη, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Και τώρα ο Έντερ ανοίγει δεξιά το παιχνίδι για τον Μπαρτόλο, που έχει στήριγμα του και τον Ρόσκο. Μπαρτόλο θα δώσει τον Ρόσκο, θα είναι πάνω του τόσο ο Έντερ όσο και ο Τικνιζιάν. Αρμένιος αριστερός ο πεσμύλακας του Ολυμπιακού θα το κερδίσει τη μονομαχία του Ζωδέστον Ορτέγκα, ο οποίος θα μάθει όπως όπως με τα πόδια σε ένα σημείο που ο Κόκτηρας ελέγχει μπάλα. Ο Λάσκαρης πίσω τον Παπαδόπουλο, τον πιέζει και ο Ελκάμπη, θα απομακρύνει την μπάλα, σημαδεύει τον Κετού, ο Ρέτσος με κεφαλιά στο κέντρο του Γιουβέντου, παραχωρεί πλάγιο. Παρατηρήσουμε την λίμπαρα στους παίκτες του. Όποιος και ο Γιώργος Ελληνοπούλος βέβαια. Με ο πλάγιο παραχωρείο δεν τους κερδίζει κάποια μέτρα ο Αστέρας Άκτορ μπροστά τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Παπαδόπουλος είναι μπροστά από την θύρα 4. Το τέρμα που είναι μπροστά από την θύρα 4. Ο Ορτέγκα μπροστά από την θύρα 2. Ρέτσος
Κλέγερ να είναι πεσμένος Μέντες που γυρίζει πίσω τη φάση για αυτό το φάουλ που καταλήγησε στον Ζώτα Σίλβα, ο διαιτής. Νομίζω σωστό το φάουλ, άρχισε όμως πάρα πολύ να το καθυστερήσει. Προφανώς υπήρχε υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή, του κ. Δημαντρίδη. Πολύ πλάγια μπροστά τον πάγκο του Ολυμπιακού θα στηθεί η μπάλα. Ο Πολυχρόνης δείχνει τη σφυρίχτα του στον Μπαρτόλο. Φακάτης ο τείχος, ο Τσικίνιο, αλλά αποκλείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοκιμάσει κάτι από αυτές εκτέλεσε ο Μπαρτόλο. Σχολαστικός ο Πολυχρόνης σχετικά με το που πρέπει να στηθεί η μπάλα. Τώρα θα στηρίξει και περιμένουμε προφανώς το γέμισμα από τον Φουλιάν Μπαρτόλο. Ποιος φέρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, περνάει από τον Λάσκαρη και τον Κουρμπέλη μπάλα και καταλήγει out. Δεν ενδεχομένως να συνδυάστηκαν οι δύο παίκτες του Αθώνα Άκτων, καθώς θεωρούσαν προφανώς ότι η Ρόλα θα έδιωχνε την μπάλα, ο οποίος όμως δεν έκανε κίνηση προς αυτή. Τέλος πάντων, πέρασαν την κοπέλα και ευκαιρία. Πλάγιο άλλο την παρακολουθεί τώρα ο Κετού, μαζί του Δέντρα στον Σάλιακα. Σάλιακας εκτελεί το πλάγιο. Ελκαμπή παίρνει μια κεφαλιά. Μέντες μπροστά από τον Ζώτα Σίλβα, παραχωρήνει ο πλάγιο τώρα μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Περνάει το κέντρο ο Ολυμπιακός. Ξανά ο Σάλιακας στην εκτέλεση. Για τον Ζώτα Σίλβα, το τραβάει ο Μαρκάρι μάλλον. Ο Μέντες ζητάει τράβηγμα, παίζεται από το διθείο και του κοντά σε το κόρνερ. Θα βγάλει τη σέντρα ο Σάλιακας, Ελκαμπή την κεφαλιά, η μπάλα κοντράρει στην πλάτη του Ορόσκο που βοήθησε στο μαρκάρισμα. Πρώτο κόρνερ και για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση. Εδώ μια φάση που θα έλεγα προέγυψε από την μη σωστή απομόνωση της μπάλας από τον Κάλιν και τούμε στην περιοχή. Στην ουσία κράτησε την μπάλα ζωντανή μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Ήρθε ο Ρόκο μπροστά να δώσει τη λύση παραχωρώντας ο κόρνερ. Σάλιακας με πάσα για τον Έσε, σέντρα του Έσε, Λάσκαρης. Και Σίλβα διώχνει την μπάλα, κεφαλιά γέμισμα του Έσε. Μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά με πολύ ψηγραμμή ο Κετού. Με το κεφάλι γυρίζει στον Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος μπλοκάρει. Και λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Πλέον και οι τερματοφυλακές έχουν κάποιο δεύτερα να απομακρύνουν την μπάλα από τα χέρια τους με το πόδι όταν την έχουν μπλοκάρει. Κεφάλι που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ στη μεσαία γραμμή με τον αρχηγό του. Ο Κουρμπέλης το εκτελεί να γυρίζει πίσω στον Λάσκαρη. Αυτός ο Παπαδόπουλος θα δώσει στο Σίλου. Ο Σίλου θυμίζουμε δεν έπρεπε σε παιχνίδι στρεμιά, έχει αποβληθεί στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι Κυπέλου. Έντερ. Και τον Ολυμπιακό να αρχίζει πλέον να πιέζει ψηλά. Κεφαλιά του Ρικαρδίνιο για τον Κετού. Δυνατό μαρκάρισμα του Ρέτσι και πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Και καλή γρήγορα και το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Πολύ δυνατά πήγε ο Ρέτσος πάνω στον Κάλιν Κετού. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κετού που τσίμπησε ωραία την μπάλα με την μεταβίβαση του Τζόρνταν Σίλβα. Με μια προσποίηση. Ωραία τους έπεσε με δύναμη πάνω του. Το φάουλ λοιπόν. Λίγο κάτι παίρνει μεσαία γραμμή και η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Υπάρχουν φύλαθλοι που διαμαρτύρονται για το χρώμα της κάρτας. Αλλά επειδή έχει πέρασει περίπου ένα λεπτό, θα ρω ότι έχει εξεταστεί φάση από το ΒΑΡ. Για καλό και για κακό βλέπω τον Αντωνόπουλο να έχει σηκώσει τον Κιμπιόκα και τον Καλτσά για δέστα μας σηκώθηκε όμως και του. Οπότε στο παιχνίδι θα συνεχίσει, έχουν φτάσει στο 15ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0. Με τη μοναδική ευκαιρία μέσα στιγμή στο παιχνίδι
να καταγράφεται στο 7ο λεπτό με το τέταρτο στην ουσία του Ορόσκο, το οποίο ξεκινάει ο Ορτέγκα. Έκανε ο Μπαρτόλο την εκτέλεση, έδιωξε σε δεύτερο χρόνο η άμυνα του Ολυμπιακού με τον Έσε, σε ένα σημείο που έντερνε το κεφάλι γυρίζει πίσω στον Μπαρτόλο, που έχει μείνει αρκετά πίσω σε δεύτερο μπακ. Σίλβα, στον τερματοφύλακα του Παπαδόπουλου, υπό την πίεση του Ζώτα Σίλβα. Παπαδόπουλος με τα πόδια, δυνατή απομάκρυνση. Κεφαλιά του Ρέτσου. Κεφαλιά του Κουρμπέλη, Ρικαρδίνο που έχει έρθει κοντά στο κέντρο γηπέδου, γιατί είναι κάτοχος μπάλας. Και του Κουρμπέλης τα δει πολύ ωραία τον Κόφυρα στα δεξιά. Αλλάζει παιχνίδι. Ο Κόφυρας έχει δίπλα του και τον Ρόσκο, σε αυτόν θα πει την μπάλα. Πιο πίσω στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο μια σέντρα σουτ, θα περάσει από τον Έντερ, καταλήγει μπάλα στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Ορτέγκα που από τις τελευταίες χρονικά μεταγραφές του Ολυμπιακού αντικατέστησε τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης που έχει δύο πολύ καλά παιχνίδια με τη φανέλα της Χαλ στην Premier League. 2-2 έχει κάνει η Χαλ με clean sheet με τον Έλληνα goalkeeper. Και βέβαια να πούμε πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε με ένα πολύ άσχημο νέο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος στην πρεμιέρα του με τη φανέλα της Dortmund στην Bundesliga έδειχνε ότι θα κέρδιζε τις εντυπώσεις με τον γκολ που πέτυχε κτλ. Τραυματίστηκε και αποχώρησε η διάγνωση ρήξη υγείας του, όταν στην ουσία στο ξεκίνημά της λίγη και η χρονιά παιδινή για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σάλακα τώρα, έξω από την περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα, περνάει μπαλά τον Έλληνα πίσω. Δεύτερο δοκάρι, έρχεται ο Ρόκα να προσπαθήσει να κάνει σουτ στην κίνηση, πάσα τέλος πάντων και να κάνει, έδωσε πάρα πολύ ύψος στην μπάλα, η οποία δεν χωριά της δάνει στήξη. Τον Παπαδόπουλο πέρασε out. Τον κολοκύπερ του Αστέρα να ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο, ξανά μετράει. Ο ρέφερι της αναμέτρησης έστελε ο Παπαδόπουλος, η μπάλα περνάει τη μέσα γραμμή, κεφαλιά του Πιρόλα, η μπάλα παίρνει ύψος, Κότσιρα θα χάσει από τον Ρόκα, ο οποίος θα γυρίσει πίσω στον Τικνιζιάν, εδώ παραλίγο το λάθος, ο Πιρόλα με υπερπροσπάθεια κράτησε στην κατοχή την μπάλα. Θα απομάκρυνε, σαν σημείο πολλά σχέδια από δύο παίκτη και περνάει το κέντρο. Θα αφήσει τον Ρόσκο. Ο Ρόσκο, ο Μπαρτόλο θα την κουμπίσει την μπάλα και φεύγει από δεξιά. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπίζει από τον Ρικαρδίνιο, θα μπορούσε να πιάσει το σουτ. Τεράστια ευκαιρία εδώ, αν και δεν έγινε τελική. Μετά την πολύ ωραία μπαλιά του Μπαρτόλου, Ρικαρδίνιο θα μπορούσε να εκτέλεσει. Έκανε προσπίση, άφησε την μπάλα. Για να δούμε σέντρα του Κότσιρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σάλιακας μπροστά από τον Κετή θα απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα σημείο που είναι ο Μέντες. Και του θα γυρίσει πίσω στον Σίλβα του Αστέρα. Τώρα αυτός στο Λάσκαρη, καθώς ψάχνει τον Κόφυρα με κεφαλιά. Ωραία ο Κόφυρας για τον Μπαρτόλο. Πλησιάζει την περιοχή από δεξιά και πάλι. Κόφυρας θα βγάλει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει μπάλα το και του φτάνει στον Μέντες, έξω από την περιοχή. Μέντες προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, Σάλιακας θα απομακρύνει προσωπικά και συνέχεια ο Μέντες με τη φορά που είχε έφτασε πάνω του λίγο πριν την τελική γραμμή το φάουλ που καταλογίζει ο διαιτητής Πολυχρόνης υπέρ του δεξιού πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχνας Super League, στο 25ο λεπτό παραμένει το Άρης Όφη 2-0. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Πάοκ είναι ισόπαλοι με σκορ 1-1. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Τρίπολη και στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ενώ μπήκαμε στο 20ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ και στο Απόστολος Νικολαήμ, Λιχό Αλεξάνδρας, στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έμαθαν και οι τέσσερις ομάδες μας το πρόγραμμά τους στις League Phase. Η ΑΕΚ του Champions League, ο Ολυμπιακός και ο του Europa League και ο Παναθηναϊκός, ο Conference League. Το Champions League που αρχίζει σε δύο εβδομάδες.
ενώ μεσοβδόμαδα αυτή την ομάδα θα έχουμε και εκεί περιοδόμενο να τα πούμε στη συνέχεια. Σίλβα απομακρύνει την περιοχή του Παπαδόπουλου υπό την πίεση του LKB. Αλλά με τα πολλά φτάνει στον Έντερ, αυτός και πάλι στο Σίλβα. Τον πιέζει εκεί ο Τιχίνιο, τον Έντερ. Θα κρατήσει την κατευθύνση την μπάλα. Καλή κυκλοφορία, σπέκτες στο αστεράκτον, μείνεται μια βαθιά μπαλιά για τον Ρικαρδίνιο. Τόσο έκανε μια υπερπροσπάθεια να κρατήσει την κατευθύνση την μπάλα. Και τα στα πόδια του Ρέτσου, ο οποίος γύρισε πίσω στον Ορτέγκα. Τσιπιώνει για τον Αρέτσο, κακή μπαλιά του Ρέτσου για τον Σάλιακα. Η απογοήτευση του Μεντιλίμπαρ εμφανίζει στο πρόσωπό του για αυτό το αβίαστο λάθος. Πάρα στα πόδια του Παπαδόπουλου, ο οποίος ψάχνει τον Μέντες. Και σπέρνει την κεφαλιά μας από το Σάλια, καλά θέλει πάλι εκεί που είναι ο Ρέτσος. Αφήνει για τον Πυρόλα, τη χνιδιά υπό την πίεση Μπαρτόλο και πάλι στον Πυρόλα. Ο Ιταλός στόπερ θα αφήσει στον Έσε. Αλλά γίνει το Ρέτσο, αυτό στο Σάλιακα, γλιστράει ο Τικίνιο. Μπαλά όμως να μάθετε σωστά, φτάνει τα πόδια του Έσε, ο οποίος γυρίζει στον Πυρόλα. Τώρα είναι ο Σαραφάκτρο να περιμένει τον Ολυμπιακό κάτω από την μεσαία γραμμή. Έσε. Για τον Ελκάμπι. Ανοίγει το κοντρόλ αυτός, κλέβει και τρίφα, κάνει και το φάουλ. Ο Μαροκινός. Πολύ έξυπνα εκεί και του κατάλαβε την πρόθεση του Ελκάμπι. Μπήκε μπροστά, χτύπησε την μπάλα, έπεσε πάνω του. Ο σέντερφορ του Ολυμπιακού, το παιχνίδι συνεχίζεται με την μπάλα να ανοίξει τον βρεφή του Παπαδόπουλου. Λάσκαρης. Θα κάνει το λάθος, κακή μπαλιά, έκλειψε ο Σάλιακας. Σάλιακας για τον Ελκάμπι. Θέλησε να παίξει ένα-δύο με τον Μέσε, κλέβει ο Μέντες και αφήνει στο κετού. Περνάει το κέντρο, είναι και πάλι στον Μέντες και τώρα Κουρμπέλης. Κουρμπέλης ξανά θα αλλάξει παιχνίδι, πολύ ωραία για τον Ρώστο και ο Τικιδιάν. Με προβολή κατάφερε να διώξει μπάλα, η οποία παραμένει όμως στα πόδια των γηπεδούχων με τον Χουλιάν Μπαρτόλο και πάλι από δεξιά, για αφήνει για τον Κότσερα. Κότσερας και πάλι στον Μπαρτόλο. Δεν έχει το χώρο να προχωρήσει. Κόξερας να κάθουμε στην περιοχή για τον Έντερ. Βγήκε ο Πυρόλα, έκλεψε την μπάλα και απομάκρυνε ελεύθερο χρόνο. Ελκαμπή, μονομαχήθηκε με τον Λάσκαρη. Είναι νικητής ο νεαρός στόπερ του Αστέρα Άκτορ. Ποιος παίρνει και το κίνητρο του Μαξικερκίδας. Κανό που μπαίνει στα δεξιά με τον Μπαρτόλο. Κάθεται μέσα στην περιοχή για τον Έντερ. Έντερ πλάγια, σέντρα, σουτ. Πυρόλα διώχνει σε κόρδο, αλλά σηκώνεται η σημαία της κυρίας Κομισοπούλου, της δεύτερης βοηθού της αναμέτρησης. Καταλογίζεται σε θέση offside το Χουλιάν Μπαρτόλο, οπότε δεν θα εκτελεστεί και το... δεν ισχύει μάλλον και το φόρμα. Συνέχεια στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια του Ορτέγκα. Η Χνιζιάν γίνεται πίσω στον Πυρόλα. Και πάλι στον Χνιζιάν, τώρα πέρασε τον Ολυμπιακό, βαθιά παλιά του Χνιζιάν, κεφαλιά του Ρόκα. Ο Λάσκαρης βγαίνει και πάλι πρώτος μπροστά από τον Ελκαμπή και θα πάρει και το πλάγι. Μάλιστα, έξω από την περιοχή του Αστεράκτο. Το τέλος ο Κόφτυρας για τον Κουρμπέλη. Θα του κλέψει εκεί ο Σίλβα την μπάλα και στη συνέχεια ο Κουρμπέλης θα κάνει το φάουλ στον Ρόκα στο 25ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Ο Σάλιακας πηγαίνει για την εκτέλεση με τον Πολυχρόνη να δείχνει συγγνώμη στη ρήθρα του μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από πλάγια θέση και από αριστερά όπως επιτρέπει ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο ημίχρονο.

26ο λεπτό. Ρέτσος κάνει ένα φάουλ στον Ρικαρδίνιο στη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος που φλερτάρει με την αποβολή. Εδώ, θυμίζουμε, είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Πολυχρόνη για ένα φάουλ που έκανε νωρίτερα στο 14ο λεπτό στον Κάλβιν και του. Εδώ έσπρωξε με δύναμη τον Ρικαρδίνιο. Ο Ολυμπιακός που έχει σαφέστατα προβλήματα ανάπτυξης. Πολύ εύκολα ο Αστέρας Άκτορ διαχειρίζεται μέχρι στιγμής το παιχνίδι, δεν έχει κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση και είχε και την μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό, να θυμίσουμε, με το τέτα-τέτ, το σουπ μάλλον σε τέτα-τέτ του Ρούσκο, που εξιλωτέρωσε με δυσκολία ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Πάλι τώρα που κερδίζει ο Ολυμπιακός, πάλι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από αριστερά. Ο Τσικίνιο τώρα θα αναλάβει να γεμίσει την μπάλα προς την περιοχή του Παπαδόπουλου. Στηρίζει ο Πολυχρόνης. Γέμισμα του Τσικίνιο. Ο Παπαδόπουλος θα κάνει έξω την μπάλα, αλλά θα απομακρύνει και του. Και σε δεύτερο χρόνο ο Λάσκαρης. Σε φλάγιο out. Στη μέσα γραμμή. 28ο λεπτό μπαίνουμε τώρα, το 0 είναι παραμένει. Με την μπάλα στα πόδια του Σιπιέλη. Ανοίγει πιο αριστερά στον Πυρόλα και αυτό στον Τικνιζιάν. Θα αφήσει για τον Ρέτσο ο Πυρόλα. Κουβαλάει την μπάλα και περνάει το κέντρο ο Ρέτσος. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ρόκα. Θα προλάβει το συμπάλα πριν το πλάγιο out και γυρίζει πίσω στον Τικνιζιάν. Σαν από τα αριστερά ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, από αυτή την πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί χωρίς να έχει κάνει τίποτα αξιόλογο. Σάλια κασκόλα από δεξιά έξω την περιοχή. Στέλνει την μπάλα στον άξονα, στον Σιπιώνη. Αυτός ο Τσικίνιο που είναι σε θέση δεξιού εξτρέμ, Σιπιώνει και πάλι στον Τσικίνιο. Θα βγάλει αυτός μια σέντρα, βάζει την πόδρα και του ενώ έντερνε πεσμένος σαν στο χώρο και κρατάει το πόδι του. Κουρμπέλη δεν μπορεί να απομακρύνει. Σιπιώνει. Σηκώθηκε ο έντερ. Σιπιώνει στα δεξιά είναι ο Σάλιακας. Που φύγει η μωρά προσφύγει στον έντερνε σέντρα του Σάλιακα, εύκολα θα απομακρύνει εκεί. Ο Μέντες, ο Ρικαρδίνη που έχει γίνει και αυτός πολύ πίσω για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο πετάει την μπάλα δεξιά για τον Ρόσκο. Τάκλιν του Τικνιζιάν. Πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του Κλάδης Βικελίδης μειώνει όφη σε 2-1. Παπαδόπουλος τώρα απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα σημείο που ο Κόφτιας δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Έσκασε η μπάλα μπροστά του και τον δυσκόλεψε. Ενώ σε λίγο μπαίνουμε στο πρώτο ημίωρο. Ρέτσος για τον Σάλιακα. Γέμισμα του Σάλιακα για τον Τσικίνιο. Τζόρνταν Σίλβα πολύ εύκολα με κεφαλιά. Θα διώξει την μπάλα. Και του στη συνέχεια χάνει τον Τσικίνιο. Με υποψία φάουλ. Γυρίζει ο Κουρμπέλης. Ονομαχεί εκεί με τον Ζώτα Σίλβα. Ο οποίος θα του κάνει φάουλ. Τον σπρώχνει κιόλας. Το καλή κοντά του διευθυντής αναμέτρησης. Τα βρίσκουν και οι δύο παίκτες. Πάω και κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ζώτας Σίλβα που δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στην την μπάλα, την κάλυψε με το σώμα του Κουρμπέλη, τον έσπρωξε. Πάω προς στιγμή φάνηκε ότι θα είχαμε έτσι μια ψήλο στην πλοκή, αλλά οι δύο παίκτες έδωσαν τα χέρια. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Εκτέλεσε τον Παπαδόπουλο. Μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Φιρόλα, ο οποίος άφησε τον Τικνιζιάν. Φιρόλα θα αφήσει για τον Ρέτσο.
Ρέτσο εκεί κάνει ρηψοκίνδυνε τρίπλε στο Ρικαρδίνιο, κατάφερε να το ξεπεράσει. Τσικίνιο τώρα για τον Τσιπιόνι. Ξανά πίσω στον Πυρόλα, ο Αργεντίνος μέσα στο Ολυμπιακού, Τικνιδιάν για τον Ρόκα. Πίσω και πάλι μπάλα από τον Ρόκα, είναι πολύ καλά οργανωμένη άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Ξαναλέμε, δεν έχει επιτρέψει στον Ολυμπιακό να πλησιάσει με αξιώσεις μέχρι στιγμής στη μεγάλη περιοχή Παπαδόπουλου. Σε ένα του Σάιακα και το 0-1, ξανά ολιγορία από την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Μόνος του ο Ζώτα Σίλβα πιάνει μια κεφαλαία στη μικρή περιοχή και δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παπαδόπουλος. Λέγαμε πριν ότι η αμυντική λειτουργία του Αστέρα Άκτορ ήταν τέτοια που δεν είχε επιτρέψει στον Ολυμπιακό να φανεί απειλητικός. Να λοιπόν μετά από αυτή τη σέντρα ο Ζώτα Σίλβα βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή με μια καρφωτή κεφαλιά. Στο 31 ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους που θα λέγαμε μέχρι αυτό το σημείο όχι μόνο για να κάνει φάση, θα λέγαμε ότι ήταν και προβληματική η επιθετική ανάπτυξη. Να λοιπόν που ξανά ο Αστέρας Άκτορ πληρώνει μια αμυντική ολιγορία του, που πληρώνει πολύ ακριβά και ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Να πούμε ότι έληξε και στο Κλειάνδης Βικελίδης η αναμέτρηση, ο Άρης κέρδισε τον Όφη με 2-1, ο Άρης έχει κάνει το 2-2, όπως και ο Πανετολικός ο οποίος κέρδισε χθες την Καλαμάτα και οι δύο ομάδες που κερδίζουν την Καλαμάτα. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας με το Ρέτσο να γυρίζει με το κεφάλι πίσω την μπάλα στον Ορτέγκα. Για να δούμε λοιπόν αυτό το γκολ του Ζώτα Σίλβα. Αλλάζει τα δεδομένα στην αναμέτρηση. Σίγουρα πρέπει να βρει τις λύσεις τώρα ο Αστέρας Άκτορ και ο Αντωνόπουλος. Ο Αστέρας Άκτορ που θυμίζουμε στο 7 είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ορόσκο και βρέθηκε σε μια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σούταρε, αλλά ο Ορτέγκα ξεδέρωσε. Ο Σίλβα του Αστέρα Άκτορ γυρίζει στον Παπαδόπουλο. Αυτός με τα πόδια σε ένα σημείο που τρέχει ο Ρικαρδίνιο, παίρνει την κεφαλιά, κυνηγάω και του τον Σάλιακα. Να κάνει το φάουλ όμως. Ο Κετού έσπρωξε τον Σάλιακα πάνω στο βήμα της Μότο. Είναι ενδεχομένως να ήταν για χρειάστα αυτό το φάουλ. Καθώς το πιο πιθανό ήταν η μπάλα να βγει πλάγιο out. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από αριστερά πώς επιτίθεται η γηπεδούχη. Ο Ορτέγκα τώρα θα βγει έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ.

πόλη στη διατέμβαση, αλλά ως μη γεννόμενη φάση, καθώς ο κύριος Δημητριάδης υπέδειξε τον σέντερφορ του Ολυμπιακού σε θέση offside. Μπάλα στα πόδια του Σάλιακα τώρα, έξω από την περιοχή του Ορτέγκα, που απομακρύνει ο Σάλιακα στο χώρο του κέντρου. Ζώντα Σίλβα την κεφαλιά και ο Τσικίνιο έτσι χώρο στα δεξιά. Πηγαίνει για βοήθειά του και ο Έσε, θα σταματήσει ο Τσικίνιο, αυτή την μπάλα στον άξονα, άξον τσιπιώνει. Τσιπιώνει για τον Έλτα Αμπή. Βέλα πάντα τον Λάσκαρη. Πίσω η μπάλα στο Ρέτσο και τώρα πυρόλα. Στον Τικνιζιάν. Ρόκα. Τον κλείνουν τρεις, οι κόντρες εμβούν τον Σιπιώνη και τελικά τον Έσε. Τσικίνιο ξανά, έχει χώρο Σάλιακας. Στυρτή σέντρα του Σάλιακα, προβολή του Έντερ. Δεύτερο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός και σίγουρα τον νόμισε να αναξεί ότι από όταν ο Ολυμπιακός μετέφερε το παιχνίδι του από τη δεξιά πλευρά έχει ήδη ένα γκολ. Μια ευκαιρία και τώρα το χαμηλό κόρνερ. Το κόρνερ μάλλον, συγγνώμη, κερδίζει η φιλοξενή ομάδα με τον Σάλιακα να έχει την μπάλα στη γωνία για να το εκτελέσει. Παρατηρήσεις του Πολυχρόνη σε Μπαρτόλο και Ζώτα Σίλβα μες στη μεγάλη περιοχή. Τώρα σφίριξε ο διαιτητής. Στο 36 Σάλιακα σε εκτελεί. Θα διώξει ο Τζόρνταν Σίλβα του Αστεράκτορ σε πλάγιο out. Περίμενε, λέει στο Σάλιακα ο διαιτητής, υπήρξε και μια πτώση παίκτη του Ολυμπιακού στη μεγάλη περιοχή στα μαρκαρίσματα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα και θα συνεχίσει και το παιχνίδι, δεν χρειάζεται. Μάλλον είδε τη φάση ο Βάριο. Σάλιακα στο πλάγιο. Για τον Τζόρντα Σίλβα, κοντά στο μέχρι του κόρνου από δεξιά, κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει στον οπισθοχωρημένο Κόψο Μέντες, ήταν έξω ο Καρδίνιο, ο Ρικαρδίνιο μπέκα στην μπάλα το Ρέτσο. Ρέτσος για Σιπιώνη, πίσω στον Έσε, και αυτός τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κάθε την παλιά για τον Ρόκα, Ρόκα από πλάγια θέση, παραλίγο εδώ το αυτογόλ, έκανε τη σέντα σουτ παράλληλα προς την εστία, σε κάποιο χτύπησε παραπολίτη στον Παπαδόπουλο και πήρε μια περίεργη κρυφιά. Απομακρύνθηκε από τη μεγάλη περιοχή του Αστεράκτο. Και τώρα ο Ρικαρδίνιο θέλει να αλλάξει παιχνίδια που εκεί που στέλνει την μπάλα είναι μόνο ο Τικνιζιάν, ο οποίος θα δώσει στον Πυρόλα και αυτός πίσω στον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακά του. Τικίνιο τώρα με την μπάλα. Θυμίζουμε στα σημερινά παιχνίδια στέρα, Άρη, συγγνώμη, όφη τελικό αποτέλεσμα 2-1. Στο 63 τρώνει το ΣΠΑΟΚ 1-1. Έχουμε φτάσει στο 38 εδώ στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, ενώ θα έχουμε την πρώτη κίνηση στο παιχνίδι στο Δημήτρη Κουρμπέλη στο 38 για φάουλ που έκανε στον Ρόκα από μια κίτρινη λοιπόν και δύο ομάδες. 0-1 προηγείται ο Ολυμπιακός από το 31 με τον Κολουζότα Σίλβα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρου, σαφώς ο Νικολαίδης. Δεν υπάρχει σκορ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Αύριο θυμίζουμε το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Το φάουλ αυτό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από αριστερά παίρνει πολύ κόσμο στα όρια της μεγάλης περιοχής του Νίκου Παπαδόπουλου. Δεν θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση καθώς κάποιον καλή κοντά του Πολυχρόνης. Α, δεν ισχύει η κίτρινη στο Κουρμπέλη. Η κίτρινη τη δέχτηκε ο Πετού για το φάουλ. Με κάποιον έχει διαβούλευση ο Πολυχρόνης. Τελικά η κίτρινη είναι στο Πετού. Αν δεν κάναμε λάθος και εμείς θα το ελέγξουμε στα στρατιωτικά της Λίγας. ΣΥΡΙΖΑ ο διαιτητής. Τσικίνιο δεν είναι κάποιο γέμισμα. Προσπαθεί να κάνει τη σέντρα μαζί την προβολή ο Μπαρτόλο. Την μπάλα στα πόδια του Έσε, που ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που είχε μείνει πίσω. Ένα γέμισμα του Έσε. Κότσιρα θα βγει μπροστά από τον Τικνιζιάν και παραχωρεί το πλάγιο. Out παίρνει προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Περιστερίου. Πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Σκόρερ και του δεύτερου. Τέρμανος ο Πέλκας. Το πλάγιο εκτελεί.

την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης ο πιέζει ο Πιρόλα, θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι τυχνιδιάν. Βάζει την κόντρα ο Μπαρτόλο, τελικά η κατοχή σε ποιον, στους φιλοξενούμενους. Και την μπάλα έρχεται από δεξιά, στον Σαλιακά, πάει πάνω στο Κετού. Σαλιακάς προσπάθησε και να πάρει το πλάγιο από τον Κετού, να κοντράει την μπάλα. Τελικά στην κατοχή των γηπεδούχων, με αρκετή δοστήχη στα φάση στον Έντερ, σε ποιον θα παραχωρήσει το πλάγιο. Για Μαρτίνη το Σιπιώνη, το βοηθό και στον τέταρτο, και επειδή η φάση έγινε ακριβώς από κάτω μου, έχει δίκιο που διαμαρτύρεται, αλλά έχουμε δει άλλα και άλλα λάθη, τώρα για ένα πλάγιο σίγουρα δεν επηρεάζει την εξέλιξη του αγώνα. Με τον Ρικαρδίνιο τώρα προσπαθεί να κάνει ένα κοντρόλ προς τον Ρέτσο, παρηγός του Ολυμπιακού κλέβει την μπάλα και θα απομακρύνει κάτω από το κέντρο ο Σίλβα του Αστεράκτορ, παίρνει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Τσικίνη, ο οποίος έπεσε πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ του Κουρμπέλη και κίτρινο στον Κουρμπέλη, όχι τόσο για το φάουλ νομίζω, αλλά για το γεγονός ότι κλώτσε με δύναμη την μπάλα μετά το σφύριγμα. Ευτυχώς σηκώθηκε το Τσικίνη, γιατί ξαναλέω, έπεσε πάρα πολύ άσχημα και με το πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, ευτυχώς δεν έχουμε κάνει δραματισμό. Και εκτελείται το φάουλ για τον Έλικα Αμπί, ο οποίος δεν έχει δεχτεί την μπάλα, ο οποίος του κλέβει την μπάλα. Θα δώσουν και του. Περνάει το κέντρο και του. Δίπλα το έχει τον Έντερ, σαν τον δώσει την μπάλα, Έντερ και πάλι για τον και του. Ανοίγει το κοντρόλ, πάει πάνω το Ρέτσος. Ο Ρέτσος προλαβαίνει την μπάλα πριν την κόρνερ, παραχωρεί πλάγιο out. Μπάλα που χτύπησε και στο Σινάκι. Και του θα αφήσει την εκτέλεση του πλαγίου στον Μέντες. Μέντες για τον Κετού. Με ρίσκο εκεί, τελικά είναι τυχερός ο Μέντες. Φαινόταν ότι θα κάνει λάθος, πήρε το κόρνερ. Από την παρέμβαση του Τσικίνιο. Δεύτερο κόρνερ για τον Αστεράκτορ, ενώ μπαίνουμε στο 43. Κουλιάν Μπαρτόλο. Και πάλι βέβαια στην εκτέλεση. Μπαρτόλο. Πάει κοντά του και ο Έντερ. Θα γεμίσει προς την περιοχή ο Μπαρτόλο. Και θα πάρει την κεφαλιά ο προωθημένος Σίλβα. Δεν θα ανησυχήσει τον Ορτέγκα. Πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα που λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν, μετράει ξανά ο Πολυχρόνης. Βολέ από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Μπάλα φτάνει στον Ρόκα, με αρκετή δοστήχη θα την κρατήσει την κατοχή του. Ο Ρόκα που θέλει να συνδυαστεί με τον Τσικίνιο, απελπιστικά στο κυμπαλιά του, πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτο. Μέντες γυρίζει στον Σίλβα και αυτός τον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια όταν δεν πλάκα στον κυπεδούχο. Είναι πολύ ψηλό στην μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή, τρέχει ο Ρικαρδίνο, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, την πήρε Τσικίνιο. Μπάλα περνάει από τον Κουρμπέλη, Λάσκαρης έρχεται να διώξει μονομαχία ο Ρικαρδίνο με τον Κετού και ο Έσε στη φάση, ο Κετού τελικά νικητής, κρατάει την κατοχή την μπάλα για τον Ρικαρδίνο. Αυτός θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ορόσκο, τον πρωταγωνιστή της μεγάλης ευκαιρίας στο Αστεράκτορ στο 7ο λεπτό. Στο 44 είμαστε πάντα στο 0-1. Εκεί ο Κουρμπέλης θα χάσει στο χώρο του κέντρου. Το Ολυμπιακός φεύγει στην κόντρα. Κάθε την παλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε ψιλοκρεμασό πλασέ. Κόρνερ δείχνει ο Πολυχρόνης ότι βρήκε την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Νομίζω είναι λαθασμένη η υπόδειξη του DVD. Δεν έχω και την πολυτέλεια του replay. Αν την έχει βρει ο Παπαδόπουλος με τα δάχτυλα, αλλά προφανώς ο διευθυντής έχει καλύτερο τέτοιο από εμάς στο χώρο. Περιμένετε λέει ο διευθυντής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έχει μια συνεννόηση με τον κύριο
Κατσικό Γιάννη και τον κύριο Μόσχο που είναι στο ΒΑΡ. Περιμένετε λέει ο διαιτητής. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 45. Παίζεται, δεν υπάρχει κάτι. Τρίτο κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό και μεγάλη ευκαιρία με τον Ζωτά Σίλβα και επέμβαση του Παπαδόπουλου. Σάλακας και πάλι στην εκτέλεση. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος. Κίτρινη κάρτα σε ποιον. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος. Δέχτηκε κίτρινη κάρτα, νομίζω ο Λάσκαλης. Εκτελείται το χρόνο με την εξέλιξη της φάσης, ένα λεπτό του έξτρα χρόνου που έχει ξεκινήσει. Για ένα σπρώξιμο στην μεγάλη περιοχή. Ξεκίνησε από πολύ μακριά. Γυρίζει στον Ορτέγκα. Μετά από λίγο τον φύλακα στο Ολυμπιακού. Ο Σίλβα του Αστέρα Άκτορ καθαρίζει την φάση και πετάει μια πολύ δυνατή παλιά. Για τον Μπαρτόλο. Απευθείας πλάγιο out. Ο Σάλιακας κρατάει την μπάλα και ετοιμάζεται για την εκτέλεση του πλαγίου. Σημαδεύει τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν έχει φανεί σήμερα. Πολύ αποτελεσματικό το μαρκάρισμα του Λάσκαρη. Τώρα θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ρόκα. Ο Ρόσκο τελικά ήταν αυτός που πήρε την κίτρινη κάρτα για να σπρώξουμε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τρεις κίτρινες για παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Τελευταία φάση λίγο από το χρόνο με τον Σιπιόνι να πετάει δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα στη σέντρα. Τώρα θα απομακρύνει ο Σίλβα και offside και τελευταίο σφύριγμα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει τον Ολυμπιακό προηγούμενο στο σκορ με 1-0 χάρη την καρφωτή κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό όταν βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Μετά τη σέντρα του Σάλιακα είχε πολύ εύκολο έργο με καρφωτή κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει με αυτόν τον τρόπο το 0-1 σκορ πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορεί να έχει, ξαναλέω, δείξει κάτι το ιδιαίτερο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα. Ο Αστέρας Άκτορ, θυμίζουμε, είχε με τον Ορόσκο την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό να ανοίξει το σκορ, όμως ο Ορτέγκα αντέδρασε αποτελεσματικά. Αυτά από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για το πρώτο 40 λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, σε ένα τέταρτο περίπου θα είμαστε και πάλι μαζί με την περιγραφή του δεύτερου μικρόνου.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
14: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
15: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
16: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
17: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Αστέρας Άκτων Ολυμπιακός, πολύ σύντομα η έναρξη δεύτερη ημιχρόνου, 0-1. Προηγούνται φιλοξενούμενοι με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το 31ο λεπτό. Για όσους συντονιστήκα τώρα, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Αστέρα Άκτων στη σέντρα. Στην ουσία, στην πρώτη του καλή στιγμή και επίσκεψη στην περιοχή του Παπαδόπουλου, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν μετά από σέντρα του Σάλιακ από δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα βρέθηκε εντελώς αμαρκάριο στην μικρή περιοχή, είχε εύκολο έργο, έκαρφω την κεφαλιά να γράψει το 0-1. Μια αλλαγή από τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, βγήκε ο Χουλιάν Μπαρτόλο, στη θέση του πέρασε ο Μπρούνο Πέρες, ο οποίος μαζί με τους Παπαδόπουλο, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρικό, Κουρμπέλη, έντενα μάτς φάση για τον Ολυμπιακό Σέντρα, Τεχνιζιάν, Ελκαμπή, οριζόντιο δοκάρι, η φάση συνεχίζεται. Σουτ του Έσε Αουτ, να λοιπόν στο 46. Τα 50 δευτερόλεπτα, ξανά σέντρα από αριστερά, αυτή τη φορά από Τεχνιζιάν, δοκάρι του Ελκαμπή. Η 11 λοιπόν του Αστεράκτο σε αυτό το δεύτερο μήνυμα, Παπαδόπουλος, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Κότσιρας, Κουρμπέλης, Έντερ, Πέρεθ και του Ορόσκο και Ρικαρδίνιο, Κουρμπέλης και του και Ορόσκο έχουν κίτρινη κάρτα. Δεν έκανε αλλαγή με τη Λίμπαρ, ο Στέγκας, Άλιακας, Ρέτσος, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα, Πυρόλα, Τικνιδιάν, Έσες, Ιπιόνι, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα και Ελ Καμπί. Οι 11 που συνεχίζουν για τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε με την πολύ μεγάλη ευκαιρία το οριζόντιο δοκάρι του Ελ Καμπί. Μπάλα στα πόδια του Σίλβα του Αστέρα Άξερ, ο οποίος θα απομακρύνει Έντερ. Πιο αριστερά για τον Μέντες, ο οποίος θα περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τον περιμένουν τρεις εκεί, είναι πιο πίσω στον Έντερ. Σίλβα και πάλι Έντερ, ένα γέμισμα του Έντερ για τον Νίλς Ολφόντα Πέρες, ο οποίος θέλει να τροφοδοτήσει τον Κετού, κατέβασε την μπάλα, κακή παλιά του πέρασε, πλάγιο out, το οποίο τελείωνει φιλοξενούμε. Τικίνιο για τον Ζώτα Σίλβα, δυνατή παλιά, πρώτος ο Σίλβα του Αστέρα Άκτων, γυρίζει στον Παπαδόπουλο, αυτός με τα πόδια θα απομακρύνει, θα πάρει την κεφαλιά ο Πυρόλα. Ο Ρόκα κατεβάζει, έρχεται το Κουρμπέλι και του πάρει καθαρά την μπάλα. Και τώρα ο Ρόσκο. Στα δεξιά κάνει κίνηση ο Κότσιρας, από τον θα πάει μπάλα. Κότσιρας παίρνει το πλάγιο από τον Τεκνιζιάν. Ενώ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Κουρμπέλης και κρατάει τη μέση του, διακοπεί στο παιχνίδι για να μπει το ιατρικό επιτελείο, το Αστεράκτο. Ας ελπίσω να μην έχει κάτι, να μην είναι κάτι σοβαρό, αυτό που έχει ο αρχηγός του Αστεράκτο. Δε πάνω του και ο Τσικίνιο. Στις καθυστερήσεις έχουμε μπει στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο τηλεφόρο Αλεξάνδρα και αναμέτρηση του Φυσιά ΑΕΚ. Θα σηκώσει ο Κουρμπέλης. Ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικού χώρου και δείχνει ακριβώς τον γιατρό του Αστέρα πού είναι το πρόβλημά του, προσωρινά με 10 γηπεδούχοι, Λάσκαρη δώσει τον Ελ Καμπί, θα δώσει τον Έντερ, πώς γυρίζει πίσω όπως, ο Σίλβα με το κεφάλι, στον τερματοφύλακά του τον Νίκο Παπαδόπουλο, ποιος με τα πόδια ψάχνει τον Κόθυρα, πρώτος στην μπάλα ο Τεχνιδιάν, και τώρα Ρόκα ξεκινά μια κούρσα, αποφύγει τον Πέρες, μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Ρόκα μια σερτή παλιά, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Με τη Λίμπα κάνει παρατηρήσει στον Ελ Καμπί.
και δεν είχαν κίνηση προς την μπάλα. Ο Έντερ τώρα αφήνει στον Πέρες. Πρέπει να περάσει το λεπτό για να μπει ο Κουρμπέλης στον αγωνιστικό χώρο. Μετράει ο γκολ, του λέει ο τέταρτος, ο Συνεσλημαντζίδης. Και τώρα αποκαθίσταται η αθλητική ισορροπία με τον Έντερ να κερδίζει φάουλ από τον Ελκάμπη κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Λάσκαρης αφήνει την μπάλα, τη στείλει μάλλον, αυτός θα βοηθήσει. Θέλει ο Λάσκαρης, μπάλα έξω στη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα, πήρε την κεφαλιά του Κορδίνιο σε ένα σημείο που ήταν ο Πικμουδιάν, ο οποίος απομακρύνει, κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και τον Ασυψιώνη, με την παλαιοκόψηρα, θα βρει τον Ζώτα Σίλβα, τους κάνει την κάστη για τον Ελκαμπή και πάλι ο Λάσκαρης, ο οποίος δεν έχει αφήσει τον Μαροκινό στο τελεφόρο του Ολυμπιακού να κουμπίσει μπάλα. Μια φορά έπιασε μια κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο και βέβαια είχαμε και τη φάση με το δοκάρι, αλλά ήταν σε εξέλιξη, δεν ήταν στην θέση του Λάσκαρης. Είχε συγκλίνει στο μαρκάρισμα του Τιχνιδιάν. Πλάγκα που κερδίζει τώρα ο Αστέρας Άκτορ. Από αριστερά πως επιτύχεται. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στον Κουρμπέλη, αυτός ο Τζόρνταν Σίλβα και τώρα Λάσκαρης. Τώρα το κεφάλι, θέλει να αλλάξει το κνίδι στα αριστερά για τον Κετού, ωραία η παλιά του, καταφάζει ωραία και ο Κετού. Αφήνει στον Μέντες. Ανεβαίνει τώρα ο Ολυμπιακός, μιας και σύντομα γυρίζει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια αυτός και πάλι στον Τζόρνταν Σίλβα, ξανά στον Παπαδόπουλο η μπάλα, με τον Ελκαμπή να τρέχει εκεί μεταξύ τους. Λάσκαρης. Για τον Πέρες, με τους πίκους αυτούς ο Κότσιρας, και πάλι Πέρες. Ο Κότσιρας πετάει δεξιά για τον Ρόσκο, λίγο έλειψε να περάσει την παλιά, τάκρινη του Πυρόλα και πλάγιο άου. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά ο Αστέρας Άκτορ, στο 53 είμαστε πάντα στο 0-1. Με τον Ολυμπιακό να έχει βοκάρει με τον LKB, στα 50-50 της επανάλυσης. Τώρα ο Έντερ θα αλλάξει παιχνίδι, θέλει να αλλάξει για τον Κετού. Κεφαλιά του Κετού, ωραία για τον Μέντες, κοντά στον ακτή κόρνερ αυτός. Τα κουνάκι και πάλι για τον Κετού. Πιο έξω στον Έντερ. Νέα αλλαγή παιχνιδιού είναι ο Κότσιρας αυτό τώρα, είναι στα δεξιά και έχει λίγο χώρο. Κότσιρας μέσα στην περιοχή για τον Κουρμπέλη, αυτός βγάζει έξω τον Ρόσκο. Σου του Ρόσκο η μπάλα λίγο έξω, να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή για τον Ρόσκο, ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής στην μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό, στο τετατέστ. Εδώ έπιασε το σουτ, εκτινάχθηκε ο Ορτέγκα, δεν ακούμπησε την μπάλα, αυτή βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτυών. Το 54, έληξε το παιχνίδι στο Περιστέρι. Τελικό αποτέλεσμα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-2. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κότσιρα. Να προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει κόρνερ και να παραχωρεί πλάγιο out υπό την πίεση εκεί τόσο του Ρόκα όσο και του Ελκαμπή. Ο Τικνιζιάν είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση για τον Ζώτα Σίλβα. Τικνιζιάν μια συρτή σέντρα. Διώχνει ο Λάσκαλης. Σε πρώτο χρόνο έντερ σε δεύτερο. Δεν θα βρει τον Πέρες. Σέντρα του Πυρόλα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Παπαδόπουλος, βγαίνει και μπλοκάρει πολύ εύκολα. Και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι για τον Μέντες από αριστερά. Περνάει το κέντρο και γίνει και του. Πάνω το Σάλιακας. Θα τον αγκαλιάσει, να στήριξε ο Παουλ ο Πολυχρόνης. Ενώ η αναπληρωματική και των δύο ομάδων έχουν να ξεκινήσει ζέσταμα. Θυμίζουμε μια αλλαγή έκανε ο Αντωνόπουλος. Την έλεγχο του δεύτερου χρόνου πέρασε ο Πέρες στην θέση του Μακόλο. Ο Παπαδόπουλος τώρα με τα πόδια σημαδεύει το Μέντες. Παίρνει αυτός την κεφαλιά η μπάλα αυτός στον Έντερ.
Ο Έντερ βρίσκεται στο έδαφος από μαρκάρισμα του ΕΣΕ, φάουλ. Υπό τη διαμαρτυρία του Αργεντίνου, στον διευθυντή της αναμέτρησης. Κουρμπέλης δεν διαρκούν εκτέλεση του φάουλ. Θέλησε να βρει τον Έντερ, βγήκε ο Σάλιακας, πήρε την κεφαλιά, τελευταίνει στον Μέντερ, το ρακετού. Πίσω κεφάλι για τον Μέντερ. Σίλβα για τον Κότσιρα, από τα δεξιά. Μπαλιά του Κότσιρα για τον Ρούσκο, δυνατή, πρόλαβε ο Ρούσκο. Αλλά στην ουσία και προλάβει να τον εξοδευέρωσε Τεχνιδιάν, ποιος απομακρύνει την μπάλα. Και εκείνο παίρνει μια κεφαλιά, αλλά φάνει τα πόδια του Μέντες, τη μέσα γραμμή. Και ίσως τον Τζόρνταν Σίλβα, προσποίησε την Τζόρνταν Σίλβα εκεί με πολύ ρίσκο, δεν έγινε το λάθος. Λάσκαρης. Παρακάνει το λάθος, προσπάθησε να βρουν στείλει την μπάλα στα δεξιά. Σε ένα σημείο μεταξύ Κότσιρα και ο Ρόστο, κανένας από τους δύο δεν πρόλαβε την μπάλα. Το πλάγιο όρθιο για τον Ολυμπιακό, το τελείο Τεχνιδιάν. Μαδεύει τον Ζώτα Σίλβα, Κουρμπέλης πρώτος στην μπάλα. Σιπιώνει νέα και παλιά. Λάσκαρες από μάτια. Ο Ρόστο θα κατεβάξει. Θα πάρει το φάουλ από τον Τεχνιδιάν και στον έστρωξε. Με την επόμενη αγωνιστική, ο Αστέρας Άκτορ, επειδή έγινε αλλαγή της έδρας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το Σάββατο στο Βόλο, με την τοπική ομάδα Σάββατο επίσης θα γίνει και η αναμέτρηση ΑΕΚΑΡΙΣ. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Ρούκα να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αστεράκου. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Ελκαμπή. Εδώ απομακρύνει με κεφαλιά ο Μέντες. Μπαρακτυπάει στο Σίλβα. Διαμαρτύρουν για πέναλτι του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε και την κάρτα στο μέσα. Πολύ σωστά. Τράβηξε τον κετού στη μεσαία γραμμή. Στο 58 λοιπόν. Κίτρινη κάρτα για τον ΕΣΕ. Ρέτσος και έτσι έχουν παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον διευθυντή της αναμέτρησης από πλευράς Ολυμπιακού. Κουρμπέλης και τι και ο Ρόσκο από πλευράς Ατέρα. Λέγαμε λοιπόν το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός ΑΕΚΑΡΙΣ. Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά. Λεβαδιακός Πανετολικός Παναθηναϊκός ΠΑΟ. Τη Δευτέρα η αναμέτρηση του Αστεράκτορ με τον Ηρακλή. Πέρες τώρα. Έξω από την περιοχή, αφήνει στον Ρόσκο. Δεν συνεννοείται εκεί με τον Έντερ. Κλέβει ο Σικίνιο, μια βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει με το στήθος και βγαίνει τετατέτ Ελκαμπή. Το βγάζει ο Παπαδόπουλος. Στο δεύτερο χρόνο Σίλβα, νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία με πρωταγωνιστή τον Ελκαμπή. Ο Παπαδόπουλος του λέει όχι σε αυτό το τετατέτ. Και διατηρεί τα επίπεδα του σκορ στο 0-1. Ενώ βλέπω τον Κιμπιώκα να πηγαίνει προς τον πάγκο, λογικά θα αποτελέσει την δεύτερη αλλαγή του Γιώργου Βαμινόπουλου. Τέταρτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα. Είναι αυτός που πηγαίνει από δεξιά για να λάβει αυτή την εκτέλεση. Εκτελεί ο Σάλιακας. Ο Πυρόλα δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά του. Ο Ρέτσος απομακρύνει ο Πέρες, όχι σωστά όμως. Συμπάρει ο Καπόλια του Τσικίνιο και πάλι στο Σάλιακα. Σάλιακα για τον Ρέτσο ήρθε την περιοχή αυτός. Κάνει τις προσποιήσεις, θέλησε και να βρει τον Ζώτα Σίλβα. Στη συνέχεια της φάσης Σικιόνι κάνει το φάουλ στο Ρικαρδίνο, αφήνει το πλεονέκτημα διαιτητής. Και τώρα ο Πέρε καθυστέρει πολύ με την μπάλα. Λογικό είναι να του την κλέψουν οι τρεις του Ολυμπιακού που πήγαν πάνω του. Άραχε πήρα γρήγορος μόνο το τελευταίο δίλεπτο. Έσε για τον Ρούκα και πάλι έσε. Για τον Τεχνιδιάν. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα μας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Τεχνιδιάν πίσω για τον Πυρόλα. Και τώρα Ρέτσος για τον Σάλιακα. Τον
πιέζει εκεί ο Πέδρο. Τσάλια Καστελαβρή, βρίσκει τελικά τον Ελκαμπή που έχει έρθει σχεδόν στην μέσα γραμμή. Συμπιώνει μια βαθιά μπαλιά για τον Σάντα Σίλβα, πολύ δυνατή. Την μπάλα θα περάσει απευθείας out και θα έχουμε την αλλαγή που λέγαμε νωρίτερα. Στο 60 λεπτό ο Κάλεμιν και του είναι αυτός που θα δώσει τη θέση του. Εμένα και ευσοσμένος, όχι, ο Ρόσκο είναι τελικά αυτός που θα βγει για να πάρει τη θέση του ο Κιμπιόκα. Στο 60 λοιπόν η δεύτερη αλλαγή, ο Κετού που πήγε προς τον τέταρτο, δεν ήταν αυτός που βγήκε τελικά, ο Ρόσκο έδωσε θέση στον Κιμπιόκα, ενώ έχουμε διακοπή γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο, έχει μπει το ιατρικό επιτελείο, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι. Ενώ μπορεί να μην έχουμε την υπερβολική δεύτερη δόση Τρίπολη, όλοι οι ποδοσφαιριστές πηγαίνουν στους δύο πάρκους να δροσιστούν. Ο Σάλιακας είναι αυτός που είναι πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο. Θα βγει εκτός και μάλιστα ετοιμάζει και κάποια αλλαγή, είχε έτοιμη μάλλον κάποια αλλαγή με τη Λιμπάν, αλλά όπως είναι φυσιολογικό θα περιμένει να δει την κατάσταση του Σάλιακα, ο οποίος νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, έχει καθίσει στο έδαφος και εδώ πλέον είναι το ζητούμενο να δούμε ποιον θα βάλει δεξιό πίσω φύλακα. Ο Μπεντιλίμπαρ, καθώς ο Ροντινέη είχε αποβληθεί στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Αντρόμητο, ο Ροντινέη που κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει και φύλακο. Δεν έχει καθαρό δεξιό πίσω φύλακα, έχει πώς αλληγερίσει το σύστημά του με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί βλέπω ετοιμάζεται ο στόπερ Σμάιλοβιτς. Τελικά θα γίνει αλλαγή, όντως ο Σάλιακας δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχει βγει από την απέναντι πλευρά του γηπέδου πολέμοντας υπό την συνοδεία του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Εκτός αν δούμε κάποιον από τους στόπερ του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι τρεις όταν γίνει η αλλαγή, να περνά και αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. Αλλά η λογική λέει ότι θα αλλάξει το σύστημά του με τη Λίμα. Ο Έσε τώρα έχει πάει στο δεξί άκρο της άμυνας. Με τον Κόκκιδο να έχει την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Τον πιέζει ο Ρόκα, Κουρμπέλης. Κρατά την κατοχή του μπάλα. Τζέντερ Σίλβα θα γυρίσει τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος και πάλι για τον Τζόρνταν Σίλβα. Κλείσαμε 63 λεπτά αγώνα, πάντα στο 0-1 είναι ο φόρμανος του Κουκρένης. Και του, ο οποίος ήρθε από δεξιά. Με τον Κιμπιόκα, με ένα αριστερά και να έχει σκομμένο το χέρι του, να ζητάει την μπάλα. Και του, ζητάει την μπάλα για τον Πέρες που κάνει ένα σουτ. Δεν ανοιχτεί τον Ορτέγκο, απλώς βλέπει την μπάλα να περνά μακριά από την θυσία του. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για τον Ολυμπιακό, ο Σμάιλοβιτς θα πάρει τη θέση του Σάλιακα. Πρώτη αλλαγή λοιπόν αναγκαστική για τον Μεντιλίμπαρ στο 64. Ο Σμάιλοβιτς πήρε την θέση του τραυματία Σάλιακα. Τέσσερις αλλαγές απομένουν και για τους δύο προπονητές. Βέβαια με τη Λίμπαρ έχει δύο διακοπές. Ο Αντωνόπουλος στην πρώτη και συγγνώμη τρεις αλλαγές για τον Αντωνόπουλο με δύο διακοπές και του από δεξιά. Για σε αυτήν την παλιά πυρόλα κάνει την προβολή. Παραχωρεί το πλάγι out. Το οποίο εκτελέστηκε για τον Κόξηρα. Του κλέβει ο Σιπιόνι την μπάλα. Με πολύ ευκολία θα είναι. Και τώρα ο Λεκαμπή.
για τον Ζώκα Σίλβα. Τον κυνηγά ο Λάσκαρης, θα του κλέψει την μπάλα. Ιδιαίτερα μαχητικός ο Δημήτρης Λάσκαρης στο σημερινό παιχνίδι. Πεδρό Έντερ. Θυμίζουμε στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου άλλαξε τον Μπαρτόλο με τον Πέρεχο ο Ξαντωνόπουλος. Εδώ και 5 λεπτά ο Κιμπιόκα πήρε τη θέση του Ωρού. Λάσκαρης για τον Κουρμπέλη. Νομίζω έχει αλλάξει το σύστημά του και ο Αντωνόπουλος με τον, σε 3-4-3-3-5-2 με τον Κουρμπέλη στην ουσία να γυρίζει και πίσω σε θέση στόπερ. Θα κάνει δύο αλλαγές ο Μεντιλίμπα. Ο πρώτος που είδα θα είναι ο Ζεύκορ Μάρτινς. Και ο... θα κάνει τον ντεμπούτο του και ο Γκονζάλες, ο Μεξικανός, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και του χάνει την μπάλα. Ρόκα με τα κουνάκι θέλει να βρει και τον Τσιπιόνι. Πολύ εύκολα ανοίξαν το κατοχή ή του αστεράκτο. Και τον Σίλβα να γυρίσει τον Λάσκαρη, αυτός τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος με τα πόδια κάνει ένα βαθύ γέμισμα. Ο Ρικαρδίνο δεν μπορεί να παίρνει κεφαλιά από τον Ρέτσο. Η Κνιζιάν γυρίζει με ρίσκο, ο Ορτέγκα δεν βγαίνει από τα δοκάρια του. Ρικαρδίνο έρχεται και ο Σμαΐλοβιτς. Πάρω λίγο φάση εδώ να τον εξεράξω από το πουθενά. Ο Πυρόλα κάλυπτε τον αντίπαλό του, ο Ορτέγκα καθόλου στην εστία δεν πήγαινε κανένα στην μπάλα. Για δούμε και του μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αδύναμη, μπλοκάρει. Ο Ορτέγκα. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα παραλίγο να έχουμε αυτή την ευκαιρία από το πουθενά για τον Αστέρα Άκτορ μετά από αυτή την συνεννοησία μεταξύ Πυρόλα και Ορτέγκα. Ήρθε ο Σμαΐλοβιτς να πάρει την μπουκιά από το στόμα από το σέντερ φορ του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρα Άκτορ έχει και πάρει την κατοχή με τον Πέρες από δεξιά, περιμένει στήριγμα. Έχει τρεις μπροστά του και τώρα τέσσερις θα κρατήσει παρόλα αυτά την κατοχή και δίνει στον Κετού από δεξιά. Έχει χώρο Κετού. Έξω περιοχή θα βγάλει μια σέντρα με κεφαλιά ψαράκι ο Ρέτσος, παραφορεί κόρνε. Πριν το κόρνε για τον Αστέρα Άκτορ, τη στιγμή που η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο Απόστολο Νικολαίδης επί της Κηφισιάς. Μάρτινς λοιπόν και Γκονζάλες. Στο κόρνερ τώρα από δεξιά πηγαίνουν και ο Έντερ και ο Πέρες. Προφανώς μετά την τέλεση θα γίνουν δύο αλλαγές του Ολυμπιακού. Εκτελείται το κόρνερ με πάσα σούτ εκεί του Κουρμπέλη. Μπάλα κάπου κοντράρι παίρνει πολύ ύψος. Ορτέγκα. Τι έχουμε, φάουλ επιθετικό. Κιμπιόκα όχι. Οφσάιντ ο Κιμπιόκα. Λίγη φάση και τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές του Ολυμπιακού. Λογικά θα βγει ο Ζώτα Σίλβα, όντως, για να μπει ο Ζέριξον Μάρτινς. Και θα βγει και ο Ρόκα να μπει ο Γκονζάλης. Διπλή αλλαγή για τον Μέντι Λίμπαρ στο 69. Βγήκαν Ζώτα Σίλβα και Ρόκα. Πέρασαν Μάρτινς και ο Γκονζάλες που είπαμε κάνει και τον ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Ο Μάρτινς του παίρνει το φάουλ από τον Κετού τώρα στη μεσαία γραμμή. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τον Μέντι Λίμπαρ. Το φάουλ τώρα ακριβώς στη μέσα γραμμή του εκτελεί ο Φικνιδιάν. Μπαλά να περάσει τον Σίλβα και το όμως ο Μέντες να απομακρύνει. Πέρες παίρνει κεφαλιά, Πυρόλα, όπως θα απομακρύνει δεν είναι ασχολήψω στην μπάλα, ο Σιπιώνη μονομαχεί με τον Μέντερ, ο Γκονζάλες κατεβάζει. Θα δώσει τον Μάρτινς.
Μάρτιν στην αντίπαλο τον Κότσιρα, βρίσκεται στο έδαφος, παίζεται, δεν υπήρχε κάτι. Σωστά ο Περιφούνης στην αντίπαλη φάση. Έντερ θα αποφύγει. Έσε και Σιπιόνι. Σε δίνει δεξιά στον Κετού. Κάνει κίνηση ο Κότσιρας. Κότσιρας γίνεται από δέκτης μπάλας. Μπροστά δέχεται την Τεκνιζιάν. Κότσιρας για τον Κετού μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Παράλληλη παλιά του Κετού. Σουτ και τεράστια ευκαιρία. Του θα χάσει ο Μέντες στο 70. Μετά από αυτόν τον ωραίο συνδυασμό από τη δεξιά πλευρά την πάντα έφτασε στο Μέντες, ο οποίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή έπιασε με τη μία το σουτ με το αριστερό. Νομίζω ότι εκεί ο Ορτέγκα απλά λίγα εκατοστά την πάντα ήταν πιο μέσα, ο Ορτέγκα απλά την κοίταγε να καταλήγει στην αιστεία του. Λάθος όμως τώρα κλέβουν στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού και ο Σιπιόνι θα βρει τον Ελκαμπή. Ελκαμπή που θυμίζουμε στη Δοκάρη στην πρώτη φάση, στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Ενώ είμαστε στο 71 και το 0-1 παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί με τον κόλ του Ζώτα Σίλβα στο 21ο λεπτό. Λάθος του Τικνιζιάν, κλέβει ο Κουρμπέλης. Ρικαρδίνιο για τον Κετού από δεξιά. Και του θέλησε να κάνει την ποδιά στο Τικνιζιάν. Έκλεψε ο πισωφύλακας του Ολυμπιακού και τώρα ο Γκονζάλες αφήνει για τον Μάρτινς. Το αριστερά ο Ολυμπιακός κάνει κίνηση ο Γκονζάλες που έχει πολύ χώρο. Μάρτινς και Γκονζάλες μεταξύ του με μόνο τον Λάσκαρη. Γκονζάλες θα κάνει ένα σούτο. Ελκαμπή προσπάθησε εκεί για το Τσαλιδάκι και το φάουλ. Δεν βρήκε την μπάλα. Βρήκε τον Κουρμπέλη. Και διακοπή στο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι ο Κουρμπέλης αυτός που τραυματίζει, είναι ο Μέντες. Διακοπή λοιπόν για να περάσει το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Το 72. Δεν ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή με τη Λίπαρ. Είναι πολύ μαγνημένη προς από τον πάγο του Ολυμπιακού.

Qui che Jacopo li posso per lì. Tanto solo Mendes, che sono un po' più assenato. Si può dire che all'anno che si casa, possiamo stupore. Αν βλέπω καλά, θα έχουμε και το ντεμπούτο του Φρούλερ. Ναι. Ο πολύ έμπειρος αμέσως της Εθνικής Ελβετίας. Θα πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Εδώ αν υπάρξει διπλή αλλαγή. Είναι η τελευταία διακοπή που γίνεται εγώ και με τη Λίμπαρ, με τον Έντερ να παίρνει φάουλ από τον Τσικίνιο. Όντως, θα έχουμε διπλή αλλαγή και ο Γουστάβο Σά θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα κλείσει τις αλλαγές στο με τη Λίμπαρ. Ενώ κάτι λέει και ο Γερόνιμο Μπαράλες, ο team manager του Αστεράκου, με τον τέταρτο, τον έχει κερδίσει φάουλ ο Αστερασάκου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Με 10 παιδιά ο Αστερασάκου έχει τελείω έντερ το φάουλ στο δεύτερο μποκάρι. Η μπάλα πέρασε μπροστά από τον Κουρβέλη, δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή. Out. Τώρα θα μπει ο Μέντες στον αγωνιστικό χώρο. Και θα έχουμε και τη διακοπή για να γίνουν δύο αλλαγές. Θα βγει ο LKB για να μπει ο Φούλερ. Το 75 λοιπόν, ο Φούλερ παίρνει τη θέση του LKB.

Έκλεισε τις αλλαγές του λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ στο 25ο λεπτό. Ο Ρικάρντο, ενώ έχουμε και δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκο. Ρικαρδίνιο στη θέση του Μακέντα. Στο 25ο λεπτό λοιπόν 4 αλλαγές, 2 για κάθε ομάδα. Ο ΣΑ, είπαμε, πήρε θέση του Σιπιώνη, ο Φρίουλερ τη θέση του ΕΛΚΑΜΠΗ, ενώ από πλευράς Αστέρα Άκτορ άλλαξε σέντερ φόρο ο Αντωνόπουλος, ο Μακέντα πήρε τη θέση του Ρικαρδίνιο, ενώ και ο Κετού που έτρεξε αρκετά χιλιόμετρα έδωσε την θέση του στον Νίκο Καλτσά, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, όπως είχαμε δει σε φιλικές αναμετρήσεις να τον δοκιμάζει ο Αντωνόπουλος ως, θα τον δούμε ως δεξιό πισοφύλακα. Θα το δούμε στη γνωστή σε όλους τους θέση του δεξιού εξτρέμ. Αλλά πάλι οι κεφαλιές με τον Γκονζάλες να έχει περάσει πλέον μετά και την έξοδο του ΕΛΚΑΜΠΗ σε θέση center 4. Φάουλ που κάνει την Μπιόκα στον Σμάιλοβιτς.

με τη Λίμπαρα Κρυσταλλαδί και ο Αντωνόπουλος έχει ακόμη μία. Γι' αυτό και εξακολουθούν και κάνουν οι υπόλοιποι αναγκαστική προθέρμανση. Ορτέγκα εκτέλεσε το φάουλ από την περιοχή του, η μπάλα έχει φτάσει στον Πέρες. Θα δώσει στον Μακέντα, ο οποίος είναι πολύ μακριά από την περιοχή, ανοίγει το κοντρόλ, θα του κλέψει την μπάλα ο Τικμουζιάν. Και τώρα ο Μάρτινς ξεκινά μια κούρσα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δει στα δεξιά του τον Τσικίνιο να έχει χώρο. Τσικίνιο και πάλι για το Μάρτινς μέσα στην περιοχή αυτός. Στριφογυρίζει, δεν μπορεί να βγάλει τσέντρα, θα βγάλει και πάλι έξω στον Σμαϊλόβιτς. Προσποιήσεις του Σμαϊλόβιτς, ένα σούτ στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου από τον Σέρβο Στόπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε ακολουθήσει και αυτή τη φάση. Αλλά το σούτ που εξαπέλυσε δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα στον τερματοφύλακα του Στεράκτον που μπλόκαρε. Θα κλέψει ο Πέρες από τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος έρχεται όμως να διορθώσει το λάθος του. Γκουστάβο Σά με προσποιήσεις από δύο αντιπάλους. Γκονζάλο.

Γιώκα κατεβάζει με το στήθος. Προφεύγει το μαρκάρισμα του Σμάιλοβιτς, αλλά έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Τώρα η μπάλα στα πόδια του Σίλβα. Σίλβα για τον Κόξηρα και εδώ μια στραβοκλωτιά. Δεν χρειάζεται αυτό το λάθος, δεν καταλαβαίνει κανένας και την κούραση που έχει κάνει την εμφάνισή της. Τιτίνιο για τον Σμάιλοβιτς. Πίσω στον Ρέτσο και τώρα Έσε. Μάρτινς. Προχωρεί την μπάλα ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αυτό το προβάδισμα από το 33ο λεπτό. Θα κλέψει ο Πέρες από τον Πυρόλα. Ο Ιταλός προσπαθεί να το λάθος του. Λάθος του καρδιά του συνέχεια του Σάβωσα. Για τον Έσε. Έσε πιο δεξιά για τον Τσικίνιο. Το 70... Στο 80 μάλλον μπήκαμε. Το 0-1 παραμένει. 0-1 παραμένει και στο κήπεδο όπως ο Νικολαίδης στο παιχνίδι. Η φυσικά με την ΑΕΚ. Να σκοράρει με τον Βάργκας στο 63ο λεπτό. Παπαδόπουλος. Απευθείας στο πλάγιο out η απομάκρυνση πάλι στην περιοχή του. Θυμίζουμε νωρίτερα τελικά αποτελέσματα. Αρισόφι 2-1, Τρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, χθες Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Αύριο το βράδυ στη Λιβαδιά θα κλείσει η αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Τελέσκεται το πλέον Γιώργος Καρτάς, παίρνει μια κεφαλιά. Λάσκαρης θα κερδίσει το πάνω του Γκοντζάλης.

και ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ, ο Λάσκαρης ετοιμάζεται να εκτελέσει και τον φάουλ. Θα γυρίσει το στο Παπαδόπουλο, πως βγαίνει κάποια μέτρα από την μεγάλη περιοχή για να κάνει ένα γέμισμα σημαδεύοντας στον Μακέντα, προς την μπάλα Πιρόλα, κεφαλιά για τον Γκονζάλες, κόκκιρας Πέρες, πέφτει στο έδαφος, τον διαμονομαχία με τον Φρίλερ, παίζεται τον διαιτητή, σα θα κάνει το λάθος, μάλλον κλέβει ο Κιμπιόκα και ο Αντώνης Παπακανέλος θα πει τις αλλαγές του Αντωνόπουλου. Τον Ορτέγκα τώρα να διώχνει τη μεγάλη του περιοχή. Σα για τον Τσικίνιο από δεξιά, σέντρα του Τσικίνιο σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Τζόρνταν Σίλβα. Έντερ θα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Σμαϊλόβιτς. Θα έρθει από πίσω Μακέντα, όμως κατοχή και πάλι στους φιλοξενούμενους. Μια κάθετη για τον Γκονζάλες. Έδιωξε ο Τζόρνταν Σίλβα, Μάρτινς έξω από την περιοχή. Θα κάνει μια σέντρα, Σίλβα παρεμβαίνει στην πορεία του μπάλα στην απομακρύνη δίνοντας πολύ ύψος. Κεφαλιά του Φρούλερ, νέα κεφαλιά του Λάσκαρη, Φρούλερ και πάλι για τον Μάρτινς. Τώρα θα πέσει μπάλα κάτω, Μάρτινς κοντά στην άκρη του κόρνερ. Συνθή μπαλιά για τον Τίκ Νιβιάν, η μπάλα θα βγει απευθείας out. Δεν θα γίνει ακόμα η αλλαγή, είμαστε στο 82. Τώρα κάνει νόημα ο διαιτητής, η θέση του Κόφυρα θα πάρει ο Παπακανέλος,

κλείνει λοιπόν στο 82 τις αλλαγές του Αντωνόπουλος. Για να δούμε τώρα τον Πέρες μέσα στην περιοχή για τον Μακέντα. Δεν τον βρήκε μάλλον, ήθελε. Και τώρα μια βασιά παλιά για τον Μάρτιν Στακή. Μπάλα στα πόδια του Παπαδόπουλου. Ο Παπακανέλος λοιπόν κόντρα στην ομάδα την οποία αναδείχθηκε. Στη θέση του Κόφυρα, το συνεπάγεται ότι ο Καλτσάς γυρίζει σε θέση δεξιού μπακ. Ο Παπακανέλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Για τον Καλτσά, με την παλιά του Καλτσά, λανθασμένη αντίδραση του ΕΣΕ. Ο Παπακανέλος πιέζει και κλέβει. Παπακανέλος θα του

όμως ο Γκουστάβο Σά. Ο Τίκνη Διάν θα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Λάσκαρης. Παίρνει μια κεφαλιά. Έντερ στο χώρο του κέντρου. Κουρμπέλης όπως όπως ένα γέμισμα. Μαϊλόβιτς με το κεφάλι γυρίζει στον Ορτέγκα. Αλλά και να μην γύριζε και έφτανε η μπάλα είτε στο Μακέντα είτε στον Τιμπιόκα και οι δύο παίκτες του Αστέρα Άκρα ήταν επιτεθειμένοι. Ο Ορτέγκα ετοιμάζεται να κάνει το βολέ. Κεφαλιά του Μέντες. Μπάλα φτάνει στο Φρούλερ. Σμάιλοβιτς ένα γέμισμα όπως όπως μαζεύει τον Γκονζάλες. Γκουστάβο Σά, Τακουνάκη. Τικίνιο δεν μπορεί να δει τον Μάρτινς, κλέβει ο Παπακανέλος. Καβατιά μπάλα τώρα για τον Πέρες, ο οποίος έχει χώρα από δεξιά. Περιμένει η βοήθεια από τους παίκτες του. Πέρες για τον Μακέντα, ποιος δοκίμασε να κάνει το σουτ στην κίνηση. Μπάλα βρήκε μεταξύ των ποδιών του. Γκονζάλης για τον Γκουστάβο Σά, που τώρα επικίνδυνη κατάσταση με τον Γκονζάλης. Να πατά περιουσίζει, τώρα για θέση προσποίησης κάνει ένα σουτ μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Με τη Λίμπα διαμαρτύρεται καθώς είχε δίπλα και τον Σά και τον Τσικίνιο. Θα δοκίμασε απευθείας στο σουτ. Κυπιώκα τώρα, από αριστερά, προσπαθεί να πλησιάσει την περιοχή και μπροστά του Σμαϊλόβιτς. Κυπιώκα, προσποίησης. Θα βγάλει τη σέντρα ο Κυπιώκα μέσα στην περιοχή. Πέρε στο σουτ την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Από πάρα πολύ ευνοϊκή θέση. Ο Πέρες πέφτει μεγάλη περιοχή. Πιάνει ένα σουτ με το αριστερό στην κίνηση. Απελπιστικά άστοχο εδώ. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις να κάνει κάποια ευκαιρία με αυτή την ο Αστέρας Άκορ. Με ωραία κίνηση του Κυμπιώκα έβγαλε τη σέντρα, αλλά ο Πέρες στο 85 όχι σε ένα απελπιστικά στόχο σου. Το βολέ από τον Ορτέγκα. Τα κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα στον Μάρτινς, τέτα τέτ, νέα μεγάλη επέμβαση του Παπαδόπουλου, με την φάση να συνεχίζονται. Μάρτινς μέσα στην περιοχή για τον Γκουστάβο Σά, κόντρες εκεί, διαμαρτύρονται για χέρι του Ολυμπιακού, ο Πολυχρόνης δίπλα. Να συνεχίσει έδειξη το παιχνίδι και σωστά νομίζω, ο Παπακανέλος θα πεπετάσει κάτω φούλε, κίτρινη κάρτα για τον Ελβετό στο 86. Ο Παπακανέλος που πέρασε κρίση του Ολυμπιακού σαν σταματημένους. Ο Παντονόπουλος λέει και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να ανέβουν. Δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Τώρα λέει δείχνει ότι έχουμε μπει στο 87ο λεπτό. Ο διαιτητής Πολυχρόνης λέει πού ακριβώς πρέπει να στήσει την μπάλα ο Έντερ, που θα κάνει αυτό το γέμισμα. Γεμίζει ο Έντερ, μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Παπακανέλο, δεν ακολούθησε κάποιος συμπαίκτης στην πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στην αγκαλιά του Ορτέγκα, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα δυνατό βολέ, σημαδεύει τον Γκονζάλες, η μπάλα θα σκάσει και θα καταλήξει την αγκαλιά του άλλου κανονοφύλακα, του Νίκου Παπαδόπουλου. Λάσκαρης τώρα. Κάνει το γέμισμα, σημαδεύει τον Πέρες. Κατεβάσει αυτός μωρέος, θέλει την μπάλα, θα αποφύγει τον Φρούλερ. Πέρες, σέντρα. Μπορεί να περάσει στην απέναντι πλευρά στον Κυμπιώκα. Για να δούμε τι θα κάνει την Κυμπιώκα. Ψάχνει χώρο για πάσα. Θα τη βρει στον Μέντε, σέντρα του Μέντε στο δεύτερο δοκάρι. Αφήνει ο Φρούλερ, η μπάλα πάει και πάλι στον Πέρες. Κοντά στο μέχρι του κόρνερ αυτός. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η άμυνα της οποίας παίρνει και μια ανάσα. Πιέζει αρκετά ο Αστέρας Άκορ. Είχαμε δύο ευκαιρίες από 3 λεπτά. Μια κατέρωθεν το σουτ του Πέρες.
έχουμε ευνοϊκή θέση με την Παναγενιάου και βέβαια το τετατέτ του Ζέλτσον Μάρτινς, το οποίο εξουδετέρωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παπακανέλος και πάλι, αποφεύγει τρεις. Παπακανέλος δεν πέρα από τρεις. Και τέταρτο, θα απομακρύνει ο Έσε, όπως όπως. Το με την Λίμπαρα έξαλλος με τους παίκτες που λένε ανέβουν. Θα λέγαμε κλείσει ο Ολυμπιακός στο μισό γήπεδο. Λάσκαρη, θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Κιμπιόκα. Την μπάλα στάση τελικά στο Μέντες. Στο 89. Μέντες και πάλι για τον Κιμπιόκα. Προφυρίσεις του Κιμπιόκα. Γυρίζει πίσω στον Κουρμπέλη. Και αυτό στο Λάσκαρη. Παπακανέλος. Και θα λέγαμε αναστάτωσε την άμυνα του Ολυμπιακού. 5 λεπτά έχουμε στο παιχνίδι. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλτσά. Κάνει το κοντρόλ αυτός με στην περιοχή. Θέλησε να βγάλει τη σέντρα. Προβολή εκεί του Τικνιτζιάν. Το ποσό πως απομακρύνει του Ολυμπιακού. Είπαμε ο Ολυμπιακός έχει... αμήνεται πλέον. Δεν ξέρω αν είναι ο Διγιάτη με την Λίμπα. Η έλλειψη των παικτών είναι κάτω από το κέντρο. Μπήκαμε στο 90. Λάσκαρης. Για τον Τέρες. Και τώρα Κουρμπέλης. Για τον Σίλβα. Σίλβα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Καλτσά, δεν χρειάζονται αυτά τώρα. Και τόσες επιλογές ο Αστέρας Τσάκο. Μια πολύ ψηλή παλιά, ήταν αδύνατο. Ο Καλτσάς θα πάρει εκεί την κεφαλιά, το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Με τον Τικνιδιάν να το εκτελεί. Λάσκαρης παίρνει την κεφαλιά. Κουστάβο σαν νέα κεφαλιά σημαδεύει τον Γκοντζάλες. Μπάλα θα έχει τελικά στο Τζικίνιο. Με τα κουνάκι θα διώξει ο Σίλβα, σε ένα σημείο που είναι ο Μάρτινς. Από αριστερά, Μάρτινς για τον Γκουστάβο Σά, τον ευνοεί η κόντρα με τον Καλτσά, προσποιήσεις του Γκουστάβο Σά. Μπήκαμε στο 90, θα σηκώσω ο Πέταρκος σε λίγο την πινακίδα με τον έξτρα χρόνο. 5 λεπτά θα είναι. Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος, στη κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Να δούμε αν μπορεί σε αυτό το διάστημα με τον Θεούσο να γίνει κάτι. Τον Τσικίνιο είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνερ. Με την Λίπα του λένε εκτέλεση με τη μεγάλη περιοχή και αυτό θα κάνει. Απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά στο Κουρμπέλι. Την Πιόκα δεν μπορεί να απομακρύνει. Μέσα στην περιοχή ο Ρέτσο σε πλάγια θέση το σουτ και τεράστια ευκαιρία να γίνει το 0-2. Το έβγαλε και αυτό ο Παπαδόπουλος. Το έβγαλε. Ο Παπαδόπουλος που έχει κάνει ιστορία επεμβάσεων. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 0-2 και να τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος και σε αυτή την περίπτωση λέει όχι. Στον αρχηγό του Ολυμπιακού παραμένει το 0-1 και παραμένει και ο Αστέρας Άκρης στο παιχνίδι. Ναι, ο κόρνερ ξανά από την ίδια πλευρά με τον Τσικίνιο. Εκτελεί ο Τσικίνιο. Θα απομακρύνει η μπάλα πέρασε με πολύ σου την Πιόκα. Μα δεν απομακρύνει, κουβαλά την μπάλα, κάνει μια βαθιά παλιά. Ζέλσον Μάρτινς βρέθηκε και αυτός πίσω. Ο Έσε στον Ορτέγκα, ο Αντωνόπουλος λέει σε όλους τους παίκτες του να ανέβουν ψηλά και να πιέζουν. Ορτέγκα με τα πόδια θα βρει τον Σμάιλοβιτς. Και τώρα ο Έσε. Για τον Σα, από το κέντρο Σα και πάλι στον Ορτέγκα. Με τα πόδια ο τερματοφύλακας Ολυμπιακού, θα βρει τον Σα, Φρίλερ. Για τον Σα, θέλει να βρει τον Νέσε, στην πορεία της μπάλας ο Σίλβα έδιωξε. Πέρες τώρα, Παπακανέλος, ωραία προσφύγη και ακόμη μια κίτρινη κάρτα θα τη δει ο Τεκνιδιάν. Ο οποίος τράβηξε τον Παπακανέλο. Ο Πολυχρόνης δεν έχει γράψει ακόμα τη κάρτα στο μπλοκάκι του και ήταν να ξαναεκτελεστεί το φάουλ από τον Λάσκαρη. Τελικά θα αφήσει ο Λάσκαρη, θα ανέβει και αυτός και ο Σίλβα για να το εκτελέσει να γεμίσει ο Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχουν τα χρηματικά περιθώρια, στις καθυστερήσεις είμαστε. Παπαδόπουλος με σε γραμμή, κάνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Κουρμπέλη, Σίλβα με στην περιοχή, την Πιόκα δίνει ύψος στην μπάλα. Απομακρύνει κεφαλιά ο Πιρόλα,
Μια καβαλιά από τον ΣΑ, σηκώνεται η σημαία του κυρίου Δημητριάδη, καταλογίζει κάποιον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτερ σε θέση offside. Δεν νομίζω ήταν ο Μακέντα, μάλλον ο Πέρες. Οπότε περνάνε εκμετάλλευτα αυτή η ευκαιρία, αυτή η προϋπόθεση μάλλον ευκαιρίας. Και ο Κορτέγκα ετοιμάζεται να εκτελεί κεφαλιά εκεί από τον Κονζάλες. Δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα ο Τσικίνιο. Ο Ρουμπέλης όπως γεμίζει. Έχει ο Μακέντα, ο Ρέτσος προλαβαίνει να κάνει μια κεφαλιά. Η μπάλα στα πόδια του Κιμπιώκα έξω από την περιοχή. Κιμπιώκα, τα κουνάκι για τον Παπακανέλο. Σου του Παπακανέλου πέφτει ο Ορτέγκα και μπλοκάρει την μπάλα. Αδύναμο το σουτ και συντό. Έπεσε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στη γωνία του μπλόκαρε την μπάλα. Ο Ορτέγκα που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με ένα δυνατό βολέ. Καλτσάς παίρνει μια κεφαλιά παναχωρή πλάγιο out. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Η κλειδιά να είναι εκτέλεση του πλαγίου. Μπάλα θα φτάσει ο Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς προσποιήσει μες στην περιοχή για τον Τικνιδιάν. Δεν είναι offside. Ξέρετε, ο Τικνιδιάν προβολή του Γκονζάλες, τεράστια ευκαιρία. Όχι, είναι offside. Για ένα μισό λεπτό απομένει. Παπαδόπουλος, όπως θα εκτελέσει και γρήγορα. Κεφαλιά του Φρούλερ. Τζέισον Μάρτινς, τον ευρώνει Κόντρες, Γουστάβο Σά και θα έχουν τώρα 5 με 3. Γουστάβο Σά για τον Μάρτινς και τώρα Φρούλερ, τέτα τέτ και θα τσακοχάσει ο Γκονζάλες, οριζόντιο δοκάρι, νέα κεφαλιά και επιθετικό φάουλ. Πάση για highlight, τα που λέμε που δεν χάνονται σε κενή εστία ο Γκονζάλες. Έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, δεν θα αργήσει ο Πολυχρόνης να σφυρίξει. Όντως σφυρίζει για τελευταία φορά ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το 31ο λεπτό. Θα φύγει νικητής από την Τρίπολη επικρατώντας με ένα 0. Ο Ολυμπιακός πήγε δύο δοκάρια και ο Αστεραφάκτορ είχε τις δικές του ευκαιρίες. Είχε προηγηθεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Ορόσκο στο 7ο λεπτό πριν ανοίξει το σκορ ο Ολυμπιακός. Πήγε στα 2 λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ στο πρωτάθλημα, 2 στα 2 για τον Ολυμπιακό και πλέον το ενδιαφέρον σίγουρα στρέφεται για τον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας. Θυμίζουμε την προσεχή Δευτέρα μάλλον, 7 Σεπτεμβρίου, σε το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη τον Ηρακλή. Αυτά από την μετάδοση του Αρκαδία 938, περισσότερο ρεπορτάζ αύριο στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2, από τον Χρήστο Καρνέζη που ήταν στην περιγραφή και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, Αναγνωστόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι...

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τα αληθινά. Αυτά δεν χάνονται έτσι απλά. Σ' αγαπάω ακόμα. Ξεχάσες, είμαι ο άνθρωπός σου. Μόνο εγώ άναψα το φως σου. Έδεισα τον άδικο εαυτό σου. Και έμεινα ισόβια δικό σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.